0: Τι.
1: Ναι.
2: Τι είσαι σαλανόρ.
1: Λάουνε, δεν ανοίγει τώρα διασνίτ, δεν ανοίγει να το πούς του. Του καλού στούδιος μου, άνα είναι η Νίγερ. Είν βάμ
2: και έτσι δρουγά τρέχει. Πάντα δεν έκλωτα, έτσι μόλ πα μένα, δεν θα πει δρουγά. Σέπε, πρέπει να βγω.
3: Ουτότεμ τε νου, να τότεμ ράδιο. Τότε ράδιο. Τότε ιούτρο, ειν αυτοκερκά. Τοτσκαβάρνωστη να βάσιχ ποτίχ.